Αρετσός. Μένει σάρτη Μιλάνα στην ογιά χαντερός μπερός. Ψωσάνα βετσιώνα κουανασάτη λε Αιλάτ.